απιλσίντλη, σύντλη, μέσλι, ο κίτσπιλσίντλη, σύντλη, τόναλ, τλασκαλτσιπάγουα, πάμπιλ, τλίλτσιν, μου σέντλη, αγουάντλα, το τόναλ.